Είναι ώρα απλά πηγαίνει. Άντε γίνε ο μου μαζούα ο ενέφε νιούρο. Άντε μκουρουέ μαζούα, μκουρουέ μαζούα αντί τι ουίκ νέρο. Ουίκ νέρο και βάει, αντί μκουρουέ μαζούα. Συμπαράζε μου σέκησε η μκουρουέ μαζούα γίνερο. Το συμπαράζεσαι εσύ, συμπαράζε μου σέκη. Μουσάκη, sorry. And the Simbarasha Onismas, good morning to you, my brothers. Good to see you with the two Simbas. Simba Muzati, Simba Onismas.